Ήτανε πάτσο χάνιγε, και μια μολά πολύ δεκιά. Άιναν σωσά ο σουγάνου δίνω ακριβαχτά, να κι γελάβω σκοκού. Μουθινά δικά στα διαδέντσα, άπρου μου κι όγωνα. Μουθινά δικά στα, δεν σαβέβομαι.